0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειώτης.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Άσπρο.
0: Το χρώμα προκαλεί.
3: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
0: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
4: Εγώ θέλω το μπλε.
0: Το χρώμα μας πάει μακριά.
4: Ταξί.
0: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
5: Άσπρο πάντο.
0: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απαίτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλο 126 δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210-47739.
1: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Χιλιώτης, τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 344 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1. Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25 210 23 307.
4: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν ανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
0: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521-055-122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού. Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521-047-739.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25-21-0-33-676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99.1.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
3: Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210-47-739.
4: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1. Thank you.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Επιστευθείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Θέλεις ρολάτα μυακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠ.

0: Ράμα 99,1 και η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί να περιμένεις πότε θα φτάσει η οπτική να στην περιοχή σου όταν μπορείς να έχεις 5G ίντερνετ ως 300 Mbps σήμερα? Τώρα με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, σε οποιαδήποτε περιοχή της Δράμας, μπορείς να απολαμβάνεις κορυφαίας ποιότητας ίντερνετ χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες. Με τη δύναμη του γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και κέρδισε 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
2: 99,1. Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις γυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
6: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε. Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα και online στο analysis.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
7: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημο συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
8: New York Casual.

0: New York Ceremonial.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
0: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521 0 47 739. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφεται G4S-ITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
3: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το βα... Ψούμε!
4: Γίτσες!
5: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: 99,1. Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
5: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Ράμα 99,1. Γι' αυτό δεν θέλω να μου αγχώνεσαι αν δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Και δεν θέλω να περιμένεις άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps στο σπίτι, χωρίς καλώδια ή δορυφορικά πιάτα. Απλώς το βάζεις στην πρίζα, συνδέες από όπου και αν βρίσκεσαι και μιλάς απεριόριστα προς όλους. Βάλε σήμερα το Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητή στη χώρα, σύμφωνα με την Όκλα και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: χτίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωση ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521 047 739. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις?
0: Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
0: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Επιστευθείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

η καλύτερη μουσική της πόλης για κάθε εποχή. Αλλά ξέρετε τι, έτσι όπως είναι ο καιρός, το πρωί θέλουμε ζακέτα, το μεσημέρι κοντομάνικο και το βράδυ κουβέρτα. Ήρθε λοιπόν και επίσημα το φθινόπωρο και μαζί του και το νέο κατάστημα Pepco για να εμπλουτίσει τις φθινοπορεινές μας αγορές. Εκεί θα βρούμε μεγάλη ποικιλία σε είδη ένδυσης και υπόδυσης, είδη σπιτιού και διακόσμησης και φυσικά στις πιο ελκυστικές τιμές. Ακόμη την ημέρα του opening θα υπάρχει παιχνίδι που θα δίνει δώρο επιταγές αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Pepco και στη Δράμα, στην οδό Πατριάρχου Μητροπολίτου Διονυσίου 19. Τα λέμε εκεί με full φθινοπορεινά vibes.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε. Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
0: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
5: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο telecom.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοδράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Παπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521-047-739.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας? Πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Ραδιοδράμα 99,1. Και τώρα λοιπόν που σιγά σιγά ο καιρός αλλάζει, μας αρέσει να χουχουλιάζουμε και να διακοσμούμε σε φινοπορεινό μουτ το σπίτι. Ευτυχώς, στις 30 Σεπτεμβρίου ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco και το σπίτι θα αποκτήσει την απόλυτη φινοπορεινή αύρα. Ακόμη στο νέο Pepco στη Δράμα θα βρούμε γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, παιχνίδια, αξεσουάρια κατοικίδια και πολλές άλλες εκπλήξεις. Και την ημέρα του opening, όσοι βρεθούμε εκεί, θα πάρουμε και δωρο επιταγές. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, νέο κατάστημα Pepco και στη Δράμα. Μην το χάσετε!
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
5: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
6: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

99,1 και θέλω να σε ρωτήσω. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Σου έχω την καλύτερη λύση. Με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκαταστάσεις ή δορυφορικά πιάτα. Συνδέσου τώρα στο βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Όκλα και την Open Signal και με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi παίρνεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr.

FM 99,1. Και τώρα λοιπόν που σιγά σιγά ο καιρός αλλάζει, μας αρέσει να κουχουλιάζουμε και να διακοσμούμε σε φινοπορεινό μουτ το σπίτι. Ευτυχώς, στις 30 Σεπτεμβρίου ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco και το σπίτι θα αποκτήσει την απόλυτη φινοπορεινή αύρα. Ακόμη στο νέο Pepco στη Δράμα θα βρούμε γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, παιχνίδια, αξεσουάρια κατοικίδια και πολλές άλλες εκπλήξεις. Και την ημέρα του opening, όσοι βρεθούμε εκεί, θα πάρουμε και δωροεπιταγές. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, νέο κατάστημα Pepco και στη Δράμα. Μην το χάσετε!

0: 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307.
5: 99.1. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. 99,1. Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Άσπρο.
0: Το χρώμα προκαλεί.
3: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
0: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
4: Εγώ θέλω το μπλε.
0: Το χρώμα μας πάει μακριά.
4: Ταξί.
0: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
5: Άσπρο πάντο.
0: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
7: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
6: Εσύ για πού το έβαλες?
7: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
6: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
8: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
9: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
4: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
5: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

101,1 η καλύτερη μουσική της πόλης για κάθε εποχή. Αλλά ξέρετε τι, έτσι όπως είναι ο καιρός, το πρωί θέλουμε ζακέτα, το μεσημέρι κοντομάνικο και το βράδυ κουβέρτα. Ήρθε λοιπόν και επίσημα το φθινόπωρο και μαζί του και το νέο κατάστημα Pepco για να εμπλουτίσει τις φθινοπορινές μας αγορές. Εκεί θα βρούμε μεγάλη ποικιλία σε είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη σπιτιού και διακόσμησης και φυσικά στις πιο ελκυστικές τιμές. Ακόμη την ημέρα του opening θα υπάρχει παιχνίδι που θα δίνει δώρο επιταγές αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Pepco και στη Δράμα, στην οδό Πατριάρχου Μητροπολίτου Διονυσίου 19. Τα λέμε εκεί με full φθινοπορεινά vibes.

στο ραδιοδράμα 99,1. Γι' αυτό δεν θέλω να μου αγχώνεσαι αν δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Και δεν θέλω να περιμένεις άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps στο σπίτι, χωρίς καλώδια ή δορυφορικά πιάτα. Απλώς το βάζεις στην πρίζα, συνδέες από όπου και αν βρίσκεσαι και μιλάς απεριόριστα προς όλους. Βάλε σήμερα το Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητής στη χώρα, σύμφωνα με την Όκλα και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλο 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-0-34-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Τεσσεράμιση χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25 210 23 307.
5: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
2: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739.
3: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
4: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
3: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
3: Επιστευθείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
3: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
3: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Ready or not, είμαστε εδώ. Με τη ψυχή στο μαμέν, αλλά τα καταφέραμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λίγα μόλις λεπτά μετά από τις 6. Απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη. Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα. Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό, δεν νομίζετε? Δεν πτωούμεθα όμως. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά και αυτό το απόγευμα για 3 ώρες περίπου εδώ στο Radio Drama με το Music Box στον αέρα της πόλης. Ο Δημήτρης Χαζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε την ένταση του ραδιοφώνου σας και να απολαύσετε την καλή μουσική. Καλή ακρόαση!

Αυτό ήταν ο τραγουδιστής της αγάπης με τη χαρακτηριστική φωνή, ο Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby, το νούμερο ένα τραγούδι του σαν σήμερα το 1974 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και όπως καταλάβατε, έχουμε ήδη ξεκινήσει με τις μουσικές επαιτίους της ημέρας, όπως κάνουμε πάντα στο πρώτο ημίωρο του Music Box εδώ στο Ραδιοδράμα. Και από τα 70s πάμε στα 80s για να ακούσουμε ένα τραγούδι από το νούμερο ένα άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα το 1985. Το άλμπουμ που καθιέρωσε τη Madonna, Like a Virgin, και ένα από τα τραγούδια που την έχει χαρακτηρίσει, το Material Girl.

ούτε να την πληρώναμε την Μαντόνα τέτοια διαφήμιση που μας έκανε. Θα θυμάστε βέβαια τον Αύγουστο που ήρθε να περάσει τα γενέθλιά της στη χώρα μας. Material Girl είναι αυτό. Ό,τι θέλει κάνει. Το τραγούδι από το Arms Like a Virgin, το νούμερο ένα άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα το 1985, και την ίδια στιγμή στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, στην κορυφή του Billboard Hot 100, ανέβαιναν οι Dire Straits με τη μεγάλη επιτυχία από το άλμπουμ τους Brothers in Arms, το Money for Nothing. Και μιας που μιλάμε για Money for Nothing, για να μην χάνετε κι εσείς τα λεφτά σας, το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με τις ταχύτητες του έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, telecom.gr.

Money for Nothing λοιπόν, Dire Straits μαζί με τον Sting εδώ στα φωνητικά. Είναι. Νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν σήμερα το 1985. Το Music Box κοντά σας ως τις 9 μέσω του Radio Drama 99 και 1 στα FM και διαδικτυακά μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός πόλης, εντός εκτός χώρας, εντός εκτός εαυτού, μέσω του καλύτερου ίντερνετ που μπορείτε να βρείτε το καινούριο Telecom 5G Wi-Fi. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπείτε στο telecom.gr για να ενημερωθείτε πώς θα το αποκτήσετε και εσείς. Συνεχίζουμε εμείς με τους Radioheads.

Εσείς όμως ανήκετε εδώ, γιατί το αγαπάτε το ραδιοδράμα. 99 και 1, η συχνότητα του εδώ και 40 χρόνια σχεδόν. Και το Music Box είναι στην παρέα σας τα τελευταία 20 και πλέον και εμείς. Ήταν το Krypton Radiohead, το οποίο κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1992, με το οποίο τραγούδι γνωρίσαμε το συγκρότημα του Tim Booth. Και συνεχίζουμε με την Pink. Το νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα το 2002 ήταν το Just Like a Pill.

από τις μεγάλες επιτυχίες της Pink στο ξεκίνημα της καριέρας της. Νούμερο 1 το 2002 στη Μεγάλη Βρετανία, το Just Like a Pill από το album της Misunderstood. Και θα ολοκληρώσουμε τις μουσικές επαιτίους της ημέρας, λέγοντας χρόνια πολλά σε μία star της country μουσικής σκηνής με πάρα πολλές επιτυχίες τα τελευταία 30 χρόνια και η Faith Hill γεννήθηκε σας σήμερα το 1967. Και έδωσε βεβαίως τα φώτα της στις νέες γενιές, όπως η Έλα Λάγκλη που θα ακούσουμε το επόμενο ημίωρο.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
2: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
4: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
5: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα στο Music Box της Δευτέρας σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Radio Drama 91, ο Δημήτρης Χαρζάνης ως τις 9, με τις επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες, αυτό το ημίωρο, 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με το Hot 100 του Billboard, και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι εκτός 20άδας, μεν, αλλά είναι από το νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική αυτή την εβδομάδα, το Dandelion της Ella Langley, που είναι η superstar της χρονιάς στην Αμερική φέτος. Loving Life Again ήταν ο τίτλος του τραγουδιού, λίγο κάτω από την 20άδα που βρίσκεται, αλλά όπως είπαμε με αφορμή το νούμερο 1 άλμπουμ αυτή την εβδομάδα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή για να δούμε ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια. Και ξεκινάμε από το 20 με το Loser του Tame Impala, που ξεκινάει την αντίστροφη μέτρηση στο 20 αυτή την εβδομάδα που παρουσιάζουμε κάθε Δευτέρα αυτό το ημίωρο εδώ στο Radio Drama 99.1 με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο

Ενώ στο νούμερο 17 θα παραμείνουμε στο χώρο της Country για να ακούσουμε τον Luke Combs και την τελευταία του επιτυχία Be By You από το έκτο του άλμπουμ The Way I Am, που εδώ και αρκετές εβδομάδες βρίσκεται στο top 20 της Αμερικής. Φοράμε το hot.

Be By You, ο Luke Combs στο νούμερο 17 στην Αμερική αυτή την εβδομάδα. Και συνεχίζουμε προς την κορυφή. Στο 16 έχουμε την Olivia Rodrigo και μία από τις πολλές επιτυχίες του τελευταίου της άλμπουμ, το Drop Dead.

Αυτό λοιπόν ήταν το Midnight Sun, η μεγάλη επιτυχία της Zara Larsson από το μόνιμο τελευταίο της άλμπουμ που βρίσκεται στα τσάρτ τους τελευταίους μήνες, το νούμερο 13. Ακούσαμε το τραγούδι αυτό στο Hot 100 του Billboard για αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζουμε να ανεβούμε πιο πάνω, στο 12 θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι της Olivia Rodrigo, το Stupid Song.

Endek Eno Bruno Mars, get to risk it all. I'd risk it all for you.

άλλη μια επιτυχία από το album The Art of Loving της Olivia Dean, το It's So Easy to Fall in Love, στη θέση νούμερο 7 στο Hot 100 του Billboard για αυτή την εβδομάδα. Και συνεχίζουμε λίγο πριν από την κορυφή. Στο 6 έχουμε το Dracula, τον Tame Impala.

Πράγμα που σημαίνει ότι η Έλα Λάγκλεϊ ισοφάρισε το ρεκόρ της Μαϊράια Κάρι με την περισσότερη παραμονή στο νούμερο 1 που έχετε το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Μαράια. 22 εβδομάδες λοιπόν, κορυφαίο τραγούδι στην Αμερική για το 2026, το Choosy Texas της Έλα Λάγκλεϊ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου. Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

Λίγα λεπτά μετά τις 7, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα εδώ στο Music Box της Δευτέρας, 21 Σεπτέμβρη. Μπίτς Χαρζάνης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές έως τις 9. Πάντα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Radio Drama 99 και 1 στα FM. Και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, τώρα με το νέο Telecom 5G Wi-Fi που σας φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεση με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για όλα τα δίκτυα. Απολαύστε την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla και την Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο telecom.gr.

τη δεύτερη ώρα του Music Box σηματοδοτεί και την έναρξη του αφιερώματος μας. Ένα αφιερώμα που ξεκινήσαμε το 2018 με αφορμή τη συμπλήρωση των 60 ετών, αν δεν κάνω λάθος, ναι, από την δημοσίευση της πρώτης λίστας του Hot 100 του Billboard. Έχουμε ξεκινήσει από το 1958 και έχουμε φτάσει πλέον στο 2011, όπου θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας αφιέρωμα με τα τραγούδια που έγιναν νούμερο 1 στο Hot 100 του Billboard, αλλά και σε παράλληλα τσάρτ αυτού και τραγούδια επιτυχίες βέβαια μέσα στα 100, όπως αυτά που ακούσαμε, το Stereo Love και το Hey Hey για το ξεκίνημα. Και ξεκινάμε με το πρώτο νούμερο 1 της χρονιάς του 2011, που μας έρχεται από την προηγούμενη χρονιά. Συνολικά 4 εβδομάδες έμεινε στην κορυφή η Katy Perry με το τρίτο single από το album της Teenage Dream, η επιτυχία Firework.

στην καλύτερη φάση της καριέρας της. Ήταν η Katy Perry το 2011 με τη μία επιτυχία να διαδέχεται την άλλη. Το Firework λοιπόν ήταν το τρίτο της νούμερο 1 από το τρίτο της άλμπουμ Teenage Dream, υποψήφιο για Record of the Year και καλύτερη pop solo ερμηνεία στα Grammy εκείνης της χρονιάς. Τέσσερις εβδομάδες συνολικά, όπως τέσσερις εβδομάδες συνολικά έμεινε και το επόμενο τραγούδι και σε αρχές χρονιάς ανεβοκατέβαιναν, αλλάζανε τη θέση τους στο νούμερο 1 το τραγούδι της Katy Perry, το Firework, με το τραγούδι του Bruno Mars, το Grenade, από το ντεμπούτο άλμπουμ του Doo-Wops and Hooligans, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του άλμπουμ αυτού και αυτό υποψήφιο για Record of the Year και Song of the Year στα Grammy εκείνης της χρονιάς. Και πάμε ένα τέτοιο τραγούδι που αξίζει να το ακούσουμε από την αρχή.

Hold My Hand, το τραγούδι που ερμήνευσε ο Michael Jackson μαζί με τον Akon από το πρώτο μετά θάνατον άλμπουμ που κυκλοφόρησε, το Michael, το 2010. Ένα τραγούδι που αρχικά γράφτηκε για την Whitney Houston, ο Akon όμως το κράτησε για τον εαυτό του, το άκουσε και ο Michael, ήθελε να συμμετέχει και αυτός και το γράφησαν και οι δύο μαζί το 2007 και ολοκληρώθηκε λίγο πριν την κυκλοφορία του το 2010. Συνεχίζουμε. Chevys and Levis played on the radio. Αυτή είναι η Five for Fighting. No cell phones, just το project του Αμερικανού τραγουδοποιού και πιανίστα Vladimir John Ondrasik. Από το πέμπτο άλμπουμ, αυτό είναι το Slice.

Slice λοιπόν από το μόνιμο άλμπουμ των Five for Fighting, και για τη συνέχεια θα ακούσουμε το τραγούδι Hidden Away από το πέμπτο άλμπουμ του Josh Groban, Illuminations, ένα τραγούδι που έγραψε μαζί με τον Dan Wilson και η παραγωγή του Rick Rubin. Επιτυχία στο Adult Contemporary Chart για αυτόν τον σπουδαίο

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1. Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307.
4: Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
5: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
6: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
5: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
4: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
6: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Είμαστε φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της δεύτερης ώρας εδώ στο Music Box της Δευτέρας, έως τις 9 κοντά σας, ο Δημήτρης Χαριζάνης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, οι οποίες για αυτό το ημίωρο είναι οι 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στη Μεγάλη Βρετανία για αυτή την εβδομάδα. Ξεκινήσαμε όμως με ένα τραγούδι από το νούμερο 1 άλμπουμ στην Βρετανία, που έρχεται από το κουιντέτο της jazz μουσικής Ezra Collective από το Λονδίνο. Το τέταρτο τους άλμπουμ έχει τίτλο Here Because of Hope και έγινε το πρώτο τους νούμερο 1 αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία, ένα συγκρότημα που το 2025 κέρδισε το βραβείο Brit Award για Group of the Year εκείνης της χρονιάς, η πρώτη jazz μπάντα που το κατάφερε αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή αυτή την εβδομάδα στα 20 πρώτα της Μεγάλης Βρετανίας, ξεκινώντας από το 20 με τον Alex Warren και το Ordinary. Είναι τόσο παλιό το τραγούδι που δεν θέλει να ξεκινήσει. Έτσι, έτσι. Πόσο? 84 εβδομάδες είναι μέσα στα 100 πρώτα της Βρετανίας. Έχοντας περάσει βεβαίως και από την κορυφή.

Και στο νούμερο 15 θα ακούσουμε το μοναδικό νέο τραγούδι αυτή την εβδομάδα στην 20άδα από την 22χρονη Αντέλα από την Σλοβακία, η οποία γνωρίζει επιτυχία τις τελευταίες εβδομάδες. Ακούσαμε ήδη το Ain't in LA την προηγούμενη φορά και το νέο της single έχει τίτλο Nicole Kidman από το debut album της Prima. Ένα τραγούδι το οποίο πώς βγήκε τώρα αυτό. Εμπνεύστηκε κατά την παραμονή της στις Χρυσές Σφαίρες, ένα πάρτι τον Ιανουάριο της φετινής χρονιάς, όπου εκεί είπε ότι κατά κάποιο τρόπο προσκλήθηκε. Και καθώς προετοιμαζόταν για το event και φόρησε ένα κορσέ το οποίο το περιέγραψε τόσο στενό που ένιωσε σαν την Nicole Kidman. Οπότε η εμπειρία της αυτή έγινε και στίχος στο τραγούδι που αυτή την εβδομάδα είναι στη θέση νούμερο 15 του βρετανικού chart. Αντέλα, Nicole Kidman.

Η Nicole Kidman λοιπόν έγινε τραγούδι από την Adele και αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 15 του Βρετανικού Chart. Ως τη μοναδική νέα είσοδο στο Top 20 και συνεχίζουμε προς την κορυφή. Στο 14 έχουμε τον, πώς θα λένε τον τύπο, Malcolm Todd, και την επιτυχία του Earrings που το είσαμε και στα 21 της Αμερικής.

Ενώ στο νούμερο 12 έχουμε την επόμενη νέα τραγουδοποιό, 19 χρονών Αμερικανίδα Alyssa Grace, με βάση την Καλιφόρνια, έγινε γνωστή μέσα στη χρονιά μέσω του TikTok και του Instagram, και η πρώτη της επιτυχία είναι το Bloodstream στην θέση νούμερο 12.

Ενώ στο νούμερο 6 έχουμε μια άλλη Ολίβια, την Ολίβια Ροντρίγκο, και από το τρίτο της άλμπουμ You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, μέσα στα 10 πρώτα και αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία, The Cure.

The Cure λοιπόν, η επιτυχία της Olivia Rodrigo και μάλιστα στο νέο της άλμπουμ έχει και ένα τραγούδι ντουέτο με τον Robert Smith, τον Cure. Προς το παρόν το τραγούδι αυτό είναι στη θέση νούμερο 6 του Βρετανικού τσάρτ αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Στο 5 έχουμε

και κορυφαίο τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία παραμένει για δεύτερη εβδομάδα το Great Expectation της Sienna Spyro από το debut album της Visitor.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν ανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τονέρ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210-47739. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-344-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ραδιοδράμα 99.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, τρίτη και τελευταία ώρα για το Music Box της Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη σήμερα. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο έως τις 9, με επιτυχίες της χρονιάς του 2011. Στα πλαίσια του φερόματος μας που ξεκινήσαμε στη σημερινή εκπομπή, τραγούδια που έγιναν επιτυχίες στο Hot 100 του Billboard, στα παράλληλα chart, αλλά και όχι μόνο, και στον υπόλοιπο κόσμο. Και το ξεκίνημα βεβαίως έγινε με τον Enrique Iglesias από το album του Euphoria, μια από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, το Tonight I'm Loving You, μαζί του Ludacris, τραγούδι που το έγραψαν η Lauren Christie και ο DJ Frankie ήταν στην παραγωγή, όπως και στο επόμενο τραγούδι του Chris Brown από το album του Fame, η πρώτη επιτυχία, Yeah, Yeah, Yeah.

Ποιο να είναι άραγε αυτό το κορίτσι? Who That Girl, Florida μαζί με τον Akon, σε ένα τραγούδι που έγραψαν με τον Bruno Mars, τον Benny Blanco και τον Dr. Luke, οι δύο τελευταίοι να κάνουν και τα παραγωγή. Από το τρίτο album Only One Flow, το τραγούδι που ακούσαμε. Η αναζήτηση συνεχίζεται με τον David Guetta και την Rihanna. Who's That Chick?

Hey baby, drop it to the floor. Άλλη μια μεγάλη dance επιτυχίες αρχές του 2011. Ήταν συνεργασία του Pitbull με τον T-Pain στο τραγούδι αυτό. Και συνεχίζουμε με την Sophie Ellis Bextor. Να συμμετέχει στο album του Armin Van Buuren. Στο τραγούδι Not Giving Up on Love.

Stay the Night. Αυτό είναι ο James Blunt και το πρώτο σίγγλ από το τρίτο του άλμπουμ Some Kind of Trouble. Τον FXR στα τσάρτ Ευρώπης και Αμερικής. Και θα ολοκληρώσουμε αυτό μας το ημίωρο με το τελευταίο βραβείο Grammy που δόθηκε στην κατηγορία καλύτερη ροκ ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα με φωνητικά. Το κέρδισαν οι Black Keys με το τραγούδι του Tighten Up από το έκτο του άλμπουμ Brothers. Και έγινε το πρώτο του τραγούδι που βρέθηκε μέσα στο Hot 100 του Billboard στις αρχές του 2011. Όλα αυτά αμέσως μετά. Πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το φινάλε του σημερινού Music Box.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
5: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ραδιοδράμα 99,5.

τους Lady Antebellum. Τελευταίο single από το I'm Just Need You Now για το ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου του Music Box της Δευτέρα σήμερα 21 Σεπτέμβρη. Πάντα από το Radio Drama 99.1 με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Για αυτή τη τελευταία μας ώρα επιτυχίες της χρονιάς του 2011 μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής και όχι μόνο. Από τα πετυχημένα συγκροτήματα το χώρο της country, η Lady Antebellum και ένας superstar του ίδιου χώρου, ο κύριος Kenny Chesney. Για την συνέχεια από το άλμπουμ του Hemingway's Whiskey, το 13ο, άλλη μια νούμερο 1 επιτυχία στο country chart και top 40 στο Hot 100 Billboard, Somewhere With You.

Put You in a Song. Αυτός είναι ο Keith Urban. Πρώην σύζυγος της Nicole Kidman. Στην ίδια εκπομπή σήμερα, α? Τυχαία. Δεν νομίζω. Ο Bob Marley μας έκανε μια εμβόλυμη παρένθεση. Αυτά γίνονται όταν δεν έχει φτάσει η οπτική είναι ακόμα στην περιοχή. Γι' αυτό εσείς μην περιμένετε άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi θα απολαύσετε γρήγορο ίντερνετ έως και 300 Mbps στο σπίτι σας, χωρίς καλώδια ή δορυφορικά πιάτα. Απλώς το συνδέετε όπου και αν βρίσκεστε και μιλάτε απεριόριστα προς όλους. Βάλτε σήμερα το 5G της Telecom Wi-Fi και απολαύστε το καλύτερο δίκτυο της κινητής στη χώρα, σύμφωνα με την Ookla και την Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, δώρο 2 μήνες. Περισσότερα στο telecom.gr. Για λίγο ακόμα κοντά σας στο Music Box Δευτέρας. Θες τον Alan Jackson, διασκευάζει Johnny Cash.

από τις πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες της Pink, Perfect, από την πρώτη της Greatest Hits συλλογή, σε συνεργασία με τον Max Martin και τον Shellback. Το τραγούδι αυτό πρόφτασε μέχρι το νούμερο 2 το Hot 100 του Billboard στις αρχές του 2011 όλα αυτά. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε για τη σημερινή μας εκπομπή της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, πάντα στο Ράδιο Δράμα, ήταν συντονισμένοι 99 και 1 στα FM και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε τώρα πλέον με το νέο 5G Wi-Fi της Telecom. Κλείνουμε με Muse, Undisclosed Desires από το album Resistance. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ραντεβού τη Τετάρτη λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά, γεια σας. Yeah.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: 99,1.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
6: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
6: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
6: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music.

Ballad of Terry Fox στο νούμερο 10, επιλογή της Ντίνας. Γιατί μου, εγώ μόλις τώρα μπήκα, με εξαξιώθηκα να πω στο στούντιο. Είναι να μην πιάσω εγώ το παρνάρε με παρέα. Μα τι σας πω, καλά που ήρθα κιόλας. Δεν μπορεί να καθόμουν και ακόμα να συστούσα. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε στα Night Tracks Rock Radio Mikel στους 104,7. Θα πάω στο τραγούδι της εκπομπής για να οργανωθώ κι εγώ λίγο, να τακτοποιήσω τα τσομπλέκια μου. Άιντε, φύγαμε, θα περάσουμε ωραία. Πάμε.

Αυτή είναι η μοναδική Carl Simon, κυρίες και κύριοι, στο Rock Radio Mikael στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κλασικές επιτυχίες όπως αυτή.

the greatest tracks of all times, the Night Tracks. Θα πάμε στο 1972. Θα συναντήσουμε Carpenters. Standing on the top of the world.

Ξέρετε, είστε στο καλύτερο rock radio του πλανήτη. Γιατί, γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας, εδώ οι εκπομπές, τα παιδιά, έχουν τέτοια τρέλα με τη μουσική, τέτοιο ψαχτήρι. Καθένας με το μετερί του, με τα χιλιόμετρά του, μιλάμε για τρέλα τώρα. Σαββατοκύριακο 10 με 12, για το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Ακούτε τον Δημήτρη Λαδόπουλο και τη Φανή Τιβέρου. Πιο πριν είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος.

θυμίζει τόσα ωραία. Όπως και το επόμενο που θα σας μεταδώσω. 28 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά η υγρασία τσιμπημένη πάνω από το 55%, αλλά αγγίζει το 60%. Αν μπορεί και να μας δείξει καμιά βρόχα σε λίγο, να ξέρετε, το έχει αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι και προετοιμασμένοι.

Για όσους έχετε πάει ή θα πάτε ή κάποια στιγμή θα πάτε στο Παρίσι, ο Frankie Valli μας είχε δώσει ένα από τα ωραιότερα, Passion for Paris.

Paris. Ο Βαγγέλης οπουδήποτε θα ετοιμάζεται, παρακαλώ. Έχει request, φύγαμε. Break you need is right here. Jojo. It's time to play. Rock Radio World's number one phenomenon. 104.7. Σωτήρη, καλησπέρα μου, γράφει ο Βαγγέλης. Καλησπέρα Βαγγέλη μου, καλή εβδομάδα. Ένα συνίστο κομμάτι θα ήθελα από German Rock Project. Let love conquer the world. Μιας και βάζεις πιο διαφορετικά κομμάτια σήμερα. Ωραία, απ' όλα έχει ο μουσικός Μπαξές εδώ πέρα. Τσιμπολογάμα από εδώ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307. Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844. Private pleasure of a limited number of families. Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Σε ένα από τα 40-50 πάρτι που είχαμε κάνει στην Γερμανία με την τηλεοπτική Τζάμιν που ήταν την αιτία δορυφορική και όλα σε την Air Satellite. Σε διάφορες γερμανικές πόλεις που πηγαίναμε. Μπαίναμε μέσα σε διάφορα δισκοπολία. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Και βρίσκω αυτό το σικλάκι φαινόμενο. Τι ρε όλο φωλάδο. Λέω στάδι πάρ' το τσαγουδάρα. Το πήρα. Όχι θα τα άφηνα. Τι μου λες. Δεύτερο ημίωρο είστε στα Night Track, Σωτήρη Τζόγιο, Βακάρος στα 3 μήτα. Βάθος, βάθος και παντού Βακάρος. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώνουμε τα καφεδάκια, θα ξεκινάει όμορφα η μέρα μας. Δεν ξέρετε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε τώρα γιατί θα πάμε να κάνουμε
1: flashback.
0: Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω με Natalie S. Hammer, Instagram, Facebook και σε επιλεγμένες boutiques σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε με αγωνία. Θα τα βρείτε στο Natalie S. Hammer. 21 Σεπτεμβρίου και θα γυρίσω στο 1986 και δεν σας το κρύψω. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από τους Hugh Lewis and the News. Ίσως γιατί είμαι τώρα Δευτέρα Λυκείου, είμαι Washington DC, σχολικό λεωφορείο, αυτά τα κύτταρα που βλέπετε, δημόσιο σχολείο, αμερικάνικο, και τα ραδιόφωνα μεταδίδουν συνέχεια αυτήν εδώ τραγουδάρα που έφτασε και στην κορυφή του Billboard Hot 100 σαν σήμερα. I'm so happy that I'm stuck with you, Hugh Lewis and the News.

0: flashback.
1: Μην να τα λιές ανοίξεις στο Instagram, στο Facebook και σε επιλεγμένες μπουτίκς όλο και την Ελλάδα, κορίτσια. Δεν λέω τίποτα, πείτε μέσα, δείτε τα. Άμα σας ανοίξω εγώ τη στραβάσα. Να τα λιές, handmade. Instagram, Facebook και επιλεγμένες μπουτίκς όλο και την Ελλάδα. Τέλος. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου, στο 1986, στην ακορυφή του Billboard Hot 100, Hugh Lewis and the News. Yes, it's true. Yes, it's true. I'm so happy.

0: Θυμήθηκα για εσάς από το 1986, Mark Spiro, Maybe It's Time. Καλά, ο Spiro ήταν θρύλος στο μελωδικό ροκ, έτσι. Το χάσαμε σε ηλικία 67 ετών, τον Μάρτιο του 24. Και μαζί θα πάμε στο Top 10, ψηφίζετε στο rockradio.gr. 5 στις 10 πρώτη μετάδοση, Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Και μετά το μηνυματάκι που μου ξέφυγε το μεσημέρι, μου ξεφεύγουν κάποια μηνυματάκια, παιδιά, όγκος είναι τεράστιος, στέλνεται παντού, γίνεται χαμός. Από τον πάνω τον ΑΟΘ. Έλα πάμε το 10.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox.
2: Number 9.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 8.
0: Train, Mad Dog in the Fog.
2: Number 7.
0: The Calling, Dust.
2: Number 6.
0: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 5.
0: The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall.
2: Number 4.
0: U2, Street of Dreams.
2: Number 3.
0: The Rumblin', The Fallen.
2: Number 2.
0: Charles Kelly, Richard Marx, Driving and Listening to Music.
3: We were just driving.
2: Number 1.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
4: I can't love you anymore. Can't keep chasing you around round the back of my mind.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Για πάμε στο μηνυματάκι τώρα από τον φίλο τον Πάνο τον Αόλ, που το έστειλε το μεσημεράκι στο Double Trouble, γιατί τα λέμε και εκεί μία με τρεις από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μου γράφει τα εξής ο Πάνος. Ανέκαθεν οι Δευτέρες είναι δύσκολες. Εμείς τις κάνουμε δύσκολες, θα ξέρει. Όχι για μας, λέει, διότι έχουμε 104,7 λόγους για το αντίθετο. Σωστός. Κάθε φορά όμως, φίλε μου, σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ ποιος είναι αυτός ο 0,7 λόγος. Έλα, ψάξτε λίγο, δεν το βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Την καλησπέρα μου και καλή μας εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και μου ποστάρει να σας μεταδώσω Cassandra Coleman. Midnight Blue.

δεν σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι ήταν έτσι λίγο αποκλειστική ατμόσφαιρα και θα αρχίσει να θα τη ρίξει, δεν υπάρχει πίθος, άρχισε να ψυχαλίσει. Στην Θεσσαλονίκη, να ξέρετε. Αυτό είναι ολοκαινούργια μήνα που μας έχει δώσει η Cassandra Coleman. Μήνα εμπλέου, τι ωραία φωνή. Τι ωραία φωνή. Τώρα πάμε μία ανάσα από το νούμερο 1. Μια καταπληκτική συνεργασία του Charles Kelly, ειδικό μέρος των Lady Antebellum. Lady A, ή όπως λέγονται, ξέρω εγώ πώς είναι και νομικά προβλήματα. Παρέα με τον Richard Marx στο εκπληκτικό Driving and Listening to Music. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Σωτήρι.

τέλος η Σίντι Λόπερ μας έδωσε ένα τραγούδι που το είχε πρωτογραφεί το 1986, το True Colors, δεν το είχε κυκλοφορήσει ποτέ. Ένα τραγούδι που το είχε γράψει ο Φίλι Στάινμπεργκ και ο Τόμ Κέλι. Η Σίντι Λόπερ τώρα μας το δίνει. Το 1987 το είχε ερμηνεύσει η Πάτι Σμάιθ. Και κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι στο The River.

Pride. Και κάπως έτσι θα κλείσω την πρώτη ώρα των Night Tracks. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Και θα φτάσει και Φώτης Μελέτης. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα, Φώτη μου. Από το 1986, παιδιά. Και τώρα έδωσε και ένα βιντεάκι που συμμετέχει ήδη αυτή. Α, περισσότερο περπατάει, κάνει. Στο ίδιο το βίντεο κλιπ. Το δηλώνει και όλα σαν. Λατρεύω Σίντι, έτσι να ξέρετε. Την έχω δει δύο φορές live, έχω προσκυνήσει, έχω υποκλειδί. Ναι, μεγάλο τρολοκομείο, είναι πολύ μεγάλη μουσικός για καλλιτέχνη εδώ.

0: γράψαν αυτό το τραγούδι για το άλμπουμ της Cyndi Lauper. Είχαν γράψει και το True Colors, ο Billy Steinberg και ο Tom Kelly. Αυτό το τραγούδι το...
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν ανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
2: 99,1. Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: 99.1. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες, επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο, το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

στα 5 λεπτάκια μετά από τις 10 και που άλλο στο ραδιοδράμα, δεν είναι ακόμα και ένα. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 τα καλύτερα, τα ωραιότερα, τα ομορφότερα τραγούδια όλων των εποχών. Μια υπέροχη μουσική εισαγωγή με τον ύμνο της δεκαετίας του 70 πραγματικά. Μεγαλώσαμε και κλάψαμε και οριμάσαμε με αυτό το κομμάτι. English, το ασύλληπτο Hotel California. Καλό βράδυ σε όλους, όπου κι αν είστε, ό,τι και κάνετε. Είμαι ο Παναγιώτης Δόδος, είναι το ραδιοδράμα και θα είμαστε ως και τις 12 μαζί, live. Παναγιώτης Δόδος με λατινικούς χαρακτήρες. Στο Facebook, στο Instagram, τα λέμε, μοιραζόμαστε και από το βράδυ υπέροχες στιγμές μουσικής απόλαυσης. Καλώς ορίζω λοιπόν όλα τα παιδιά στην βραδινή, φθινοπορεινή σίγουρα νύχτα. Και κάπως έτσι θα μας βρίσκει να τα λέμε μουσικά ως το τέλος. Πάμε να θυμηθούμε, πάμε να ξεθάψουμε, αν προτιμάτε, ένα κομμάτι που το λατρεύω πραγματικά. Bad English. When I see you smile.

several albums. Στο ξεκίνημα του απόψινου Love Stories, Bad English, When I See You Smile. Ωραία, το δρόμο λοιπόν σε ένα άκρος στην πορεινό ραντεβού και απόψε το βράδυ. Καλό βράδυ στη Μαρία, που δουλειά ξεκίνησα την ασθένα τα δικά σας γραπτά μηνυματάκια. Και πρωτού λοιπόν ταξιδέψουμε για το επόμενο κομμάτι. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Αν δεν έχει φτάσει η οπτική είναι ακόμα στην περιοχή σου, μην περιμένεις. Τώρα με το Telkom 5G Wi-Fi μπορείς να έχεις έως 300 Mbps, έτσι. Απλά και μόνο το συνδέεις στην πρίζα και τίποτα άλλο. Μπορείς να βάλεις αύριο κιόλας και να απολαύσεις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου στη χώρα. Και τώρα βέβαια με κάθε νέα σύνδεση, 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telkom.gr. Ας γυρίσουμε όμως αρκετά το χρόνο πίσω. Ναι ρε φίλε. Σε λατρεύω ρε φίλε. Όζι Όσμπουρν.

ένας και μοναδικός ο Ζιος Μπούν, Mama, Coming Home. Καλό βράδυ και στη Μιμή. Όντως, σαν να μην πέρασε μια μέρα, ρε φίλε, πραγματικά. Καλό βράδυ και στην Κατερίνα. Καλό βράδυ στο φίλο μου τον Βασίλη. Καλό βράδυ στη Διένυση και τους τεχνικούς εδώ στο ραδιοδράμα. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Καλή μουσική, το μόνο σίγουρο, αλλά και καλή παρέα. Έτσι απλά μπερδεύοντας όσο πιο αρμονικά γίνεται το χτες με το τώρα. Κι αν δεν το τραγουδήσαμε, κι αν δεν το λατρέψαμε, κάπως διαφορετικά. The reason, Χούμπα Στάιντ.

είμαστε λοιπόν εσείς στα 20 λεπτάκια μετά από τις 10. Την πιο γλυκιά μου καλησπέρα. Η παρέα μεγαλώνει. Οι μουσικές πληθαίνουν και ελληνικά. Συγχαρητήρια και για τις δικές σας επιλογές που τις θυμόμαστε. Και αυτό το κομμάτι το λατρεύουμε. Let Her Go, Passenger. Η Ελένα το διάλεξε. Αφιερώνει στο Δημήτρη μια αφιέρωση δεκαετίας 80 και σε εμάς εδώ, να είναι καλά. Ευχαριστούμε και σίγουρα ανταποδίδουμε.

στείλουμε την καλησπέρα μας στην κλικιτατική πανέμορφη Μιμή. Ειλικρινά προσπαθώ να θυμηθώ πότε έστειλες για πρώτη φορά μήνυμα και δεν μπορώ. Τα χρόνια έχουν περάσει, όλα έχουν αλλάξει. Καλό βράδυ όμως να έχεις. Only know you love her when you. Και έτσι απλά λοιπόν βαδίζουμε και στο τελείωμα του πρώτου μιώρου του απόψινου Love Stories. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Ένα κομμάτι που το διάλεξε η Κατερίνα. Είναι μερικές φορές, κάποιες στιγμές που απλά χάνεις τα λόγια σου. Έρχονται κάτι παιδιά, ρε παιδί μου, που έχεις να τα δεις καιρό, που σου στέλνουν ένα μήνυμα, σε νιώθουν, τους νιώθεις και δημιουργείται αυτό εδώ που έχουμε κάθε Δευτέρα.

Ένα πραγματικά μουσικό αριστούργημα ακούσαμε και πάμε να δούμε ποιο είναι το κομμάτι το οποίο θα μας οδηγήσει και στα διαφημιστικά μηνύματα των 10:30. Μη θέλεις να σε βγάλω στον αέρα, να παρουσιάσεις ένα κομμάτι εσύ, τι λες, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα των 10:30.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210 47 739.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
8: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

είμαστε λοιπόν στα 4 λεπτάκια μετά τις 10:30. Christopher Cross στα ένα από τα καλύτερα του Sailing. Καλή μουσική, το μόνο σίγουρο, και καλή παρέα με όλους σας εκεί πέρα έξω, κάνοντας ένα φθινοπορεινό, θα λέγαμε, βράδυ κάπως μοναδικό. Love Stories λοιπόν, είμαι ο Παναγιώτης Δόδος, θα τα λέμε ως και τις 12 κάθε Δευτέρα, αυτή θα είναι η ώρα μας. Και κάπως έτσι θα μας βρίσκει να κινηθούμε μουσικά. Και αν δεν έχει φτάσει η οπτική να ακόμα στην περιοχή σου, απορώ τι περιμένεις. Με το Telkom 5G Wi-Fi συνδέρνεται έως 300 Mbps, έτσι. Απλά τι κάνεις, το βάζεις στην πρίζα. Αυτό. Απόλαυσε αύριο και όλα τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου στη χώρα. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση, 2 μήνες δώρο. Καλό βράδυ και στο Σταύρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Θα τα πούμε και πιο κάτω. Η αλήθεια είναι και ότι δεν θα έδινα να ήμουν σε αυτό εδώ το live των Ten Sharp. Το You είναι ήδη στο ραδιόφωνο σας. Ένα από τα κορυφαία κομμάτια που έχει παίξει το live δράμα. Μια ακόμα δικιά σας επιλογή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στην Έμι.

αν δεν κάνω λάθος και να πατάει μνήμη στις αρχές της δεκαετίας των 90. You, Ten Sharp, live. Και ξέρετε κάτι, το live είναι κάτι μοναδικό, κάτι μαγικό πραγματικά, ιδίως εμένα και ένα πολύ καλό μου φίλο, το φίλο μου τον Κώστα, που έχουμε φάει με το κουτάλι. Ροκ συναυλίες και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Και 20 λεπτάκια πριν από τις 11. Κάπως έτσι θα μας βρίσκει να τα λέμε μουσικά. Βασικά τις 12 που θα σας αφήσουμε για την τελευταία μας καλή νύχτα. Καλό βράδυ και στον πάρα πολύ καλό μου φίλο τον Σταύρο. Καλό βράδυ και στο φίλο μας τον Δημήτρη που στέλνει απλά μια καλή νύχτα και το επόμενο λέει όποιον να είναι εξαιρετικά χαρισμένο σε όλους εσάς. Please don't leave me. Αυτή είναι η Pretty Maids από την ίδια χρονιά, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και αν θυμάμαι καλά νούμερο 1 ήταν αυτό μια εβδομάδα και μετά ήταν νούμερο 1 το τραγούδι που είχαμε μόλις ακούσει, το You, το Ten Sharp.

τον λοιπόν. Αυτή είναι η Pretty Maid. Αυτή βασικά είστε όλοι εσείς εδώ πέρα έξω που διαλέγετε και επιλέγετε όλα τα καλύτερα και εμείς απλά τι κάνουμε, τα παρουσιάζουμε. Καλό βράδυ και στη Δάφνη. Καλό βράδυ στο Βασίλη και τη Χρύσα. Και όλα τα παιδιά της που μας ακούνε μέσα στα μάξι να είναι καλά. Καλό βράδυ σίγουρα και για σένα που διάλεξες αυτό εδώ.

στο Λευτέρη Παναγιώτης Δόδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram. Τα λέμε, μιλάμε, μοιραζόμαστε υπέροχες στιγμές κυριολεκτικά μουσικής απόλαυσης. Ένα κομμάτι το οποίο το λατρεύω πραγματικά. Ας πούμε λάτρεις του χτες, αλλά αυτό το κομμάτι είναι σαν να βγήκε από το χτες. All of me.

Αυτό λοιπόν το πανέμορφο All of Me. Αυτή η πανέμορφη επιλογή της Ειρήνης. Να είναι καλά. Καλό της βράδυ. Καλό βράδυ και σε όλα τα παιδιά που είναι συναντησμένα μέσω ίντερνετ. Αλλά και όλοι εσείς που είστε με τα μάξι. Έχει μια μαγεία τέλος πάντων. Το ραδιόφωνο, ξέρετε. Ράδιο Δράμα 99,1 από την πόλη της Δράμας και το κέντρο αυτής. Παναγιώτης Δόδος στα Love Stories 10-12 κάθε Δευτέρα. Μάρι Φρέντριξον από Ροξέτ. It must have been love.

φίλος μας ο Γιώργος, που με λέει βάλει μια δική σου επιλογή. Από τα χρόνια σου λέει, ξέρεις, τελείες. Μια δική μου επιλογή λοιπόν είναι από τα κομμάτια τα οποία τα λατρεύω, από τα πρώτα μου βινήλια, από τις πρώτες μου μουσικές επιλογές. Αμέρικα, κυρίες και κύριοι, A Horse With No Name.

0: 99.1.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: New York, Casua.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ακούτε ράδιο Δράμα 99,1.

βγεις αγάπη από το απόλυτο τίποτα. Η Australia Supply, Megan Love, Out of Nothing at All, και στα 6 λεπτάκια μετά από τις 11. Καλό βράδυ σε όλους, όπου κι αν είστε, ό,τι και κάνετε. Συντονισμένοι, πάντα σωστά, πάντα εδώ, ραδιοδράμα 99,1 των FM. Είμαι ο Παναγιώτης Δόδος, είναι η εκπομπή Love Stories, κάθε Δευτέρα, 10-12. Και δυσκολεύομαι να το πω, τόσα χρόνια, 11-1. Καλό βράδυ και στον πολύ καλό μου φίλο, το φίλο του Βασίλη, να είναι καλά. Κάπως έτσι θα μας βρίσκει να τα λέμε μουσικά ως και τις 12 με τις δικές επιλογές. Παναγιώτης Δόδος λοιπόν, με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram. Μιλάμε, τα λέμε και μοιραζόμαστε. Τι μοιραζόμαστε? Αυτά εδώ τα κομμάτια που πάμε κυριολεκτικά να ξεχάσουμε. Λάιο Ρίτσι, τελευταίο κομμάτι του Λάιο Ρίτσι όταν μεσορανούσε στους Commodores. Το Stuck on You το έγραψε ο ίδιος μέσα από προσωπικά βιώματα και εμπειρία.

πραγματικά, τι είναι να ξεχάσουμε. Είμαστε εδώ λοιπόν όμως να τα θυμηθούμε, να ζωντανεύσουμε κάποιες αναμνήσεις, όπως μου γράφει το μήνυμά της εδώ μια Κατερίνα. Και όπως στενώ εγώ αυτό εδώ το κομμάτι, κάπου τέλος πάντων, πατώντας το play, ας πάει κατευθείαν στον προορισμό του. Και θα κλέψω κάποιους στίχους ελληνικού τραγουδιού που λέει: κι όπως θα στάζουν τα φεγγάρια στο νερό, θα κλέψω χρώμα και θα φτιάξω ουρανό για σένα. Right here waiting for you, λοιπόν, ο Richard Marx, απλά και μόνο για σένα.

Right Here Waiting For You. Λοιπόν, αυτός είναι ο Richard Marx. Μια κυριολεκτικά δική μου επιλογή. Πάτησα το play, ας πάει εκεί όπου ανήκει. Υπέροχες λοιπόν φωνές από το παρελθόν και απόψε το φθινοπορεινό, θα λέγαμε, βραδάκι. Μια υπέροχη φωνή από το παρελθόν που δηλώνει παρόν είναι αυτή εδώ της Mariah Carey. Το πραγματικά ασύλληπτο Major είναι ήδη στο ραδιοφωνό σου, Στέλλα.

Μαλακάρη, με το πανέμορφο και ασύλληπτο Μαϊόλ. Λίγα λεπτάκια πριν το μπούμε και στο τελευταίο ημίωρο του απόψινου Love Stories, 21 του Σεπτέμβρη. Καλό βράδυ και στη Δήμητρα, μια δική μου επιλογή, μιας που σε εμπιστεύομαι απόλυτα και σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Soundtrack της ταινίας The Bodyguard, Whitney Houston, Kevin Costner, το Run to You, πιστεύω και θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο.

χειρότερη γυναικεία φωνή που έχει υπάρξει ποτέ πραγματικά σε αυτό το πλανήτη. Είναι της Whitney Houston. Ένα μουσικό αριστούργημα είναι και αυτό εδώ που είναι ήδη στο ραδιοφωνό σας. Από τα πρώτα μου βινήλια και αυτό εδώ, Songbird.

υπέροχος Songbird με τον Μακ. Φουρούμος, αν δεν κάνω λάθος. Καλό βράδυ και στο φίλο μου τον Γιώργο. Και πάμε να δούμε ποιο είναι το κομμάτι αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει και στο τελευταίο μέρο του απόψινου Love Stories. Λένε λοιπόν, ο κανόνας μάλλον λέει, το original είναι πάντα το καλύτερο. Εδώ πιστεύω ότι το σπάμε το κανόνα και ακούμε Take On Me από Aha.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. 9 99,1.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ. Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού. Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521-047-739.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Enrique Iglesias στα 4 λεπτάκια μετά τις 11:30. Να λοιπόν, που μπήκαμε και στο τελευταίο μέρο και από απόψη μου Love Stories. Ένα κομμάτι που ξέρω αρέσει πάρα πολύ στη Μαρία, να είναι καλά. Τι στο χαρίζουμε, τι στο αφιερώνουμε. Ράδιο Δράμα λοιπόν, ήταν 9,1 των FM. Στο απόψινο Love Stories ακούγονται τα καλύτερα, τα ωραιότερα, τα ομορφότερα τραγούδια όλων των εποχών, κυριολεκτικά όμως. Ένα από αυτά δεν θα μπορούσε να λείψει και αυτό. Listen to your heart, για δεύτερη φορά η παρέα το Roxette.

Ρόξετ λοιπόν και τον πανέμορφο Listen to Your Heart εδώ στο ραδιοδράμα στα 20 λεπτάκια που το στείλουμε και την τελευταία μας καλή νύχτα. Μαρή Φρέντριξον στα φωνητικά του Ρόξετ και θυμάμαι στα πρώτα χρόνια του 2004-2005 είχε διαγνωστεί με την επάρατη νόσο και την είχαν δώσει 3 με 2 χρόνια ζωής ακόμα. Αυτή το πάλεψε καμιά 17-18 και έφυγε από τη ζωή πριν 10 χρόνια. Ήταν απλά μια ερμηνεύθρια ή μια πολεμίστρια Viking. Μαρή Φρέντριξον, το Ροξέτ. Καλό βράδυ λοιπόν και σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσω ίντερνετ. Στην Θάλια να στείλουμε την καλησπέρα μας από πολύ μακριά. Για δεύτερη φορά η ωραιότερη γυναικεία φωνή του κόσμου. Αυτή της Whitney Houston.

αλήθεια είναι ότι όταν ακούς αυτό εδώ το αριστορήμα, όταν ακούς τέτοιους καλλιτέχνες, είναι και λες, παιδί μου, αδείξαν τον εαυτό τους. Όπως είναι η Whitney Houston και τόσα άλλα παιδιά έτσι που χάθηκαν τζάπα και πληκτικά. Ένας από αυτούς ο τεράστιος Freddie Mercury.

καλύτερα έρχονται, έρχονται πραγματικά. Από τα αγαπημένα μου κομμάτια είναι αυτό εδώ που στέλνω τώρα στο ραδιοφωνό σου και ελπίζω να σου αρέσει, καθώς θεωρείται ένα από τα δικά μου αγαπημένα. Journey λοιπόν, πιστά, faithfully. Καλό σου βράδυ.

Steve Perry στα φωνητικά, το Journey. Faithfully, τα αγαπημένα πραγματικά. Καλό βράδυ και σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσα στα μάξι. Σε όλους αυτούς που κόβουν βόλτες νυχτερινές. Τελείες. Ένας Γιώργος. Έστειλε ένα μήνυμα. Ράδιο Δράμα λοιπόν, από την πόλη της Δράμας και το κέντρο αυτής, Παναγιώτης Δόδος. Love Stories, κάθε Δευτέρα, 10 με 12. Τα καλύτερα, τα ωραίτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είχα την τύχη, είχα την ευλογία μάλλον, να τους ακούσω live. Ο John Elliott, η Karen, Rick Savage, είναι ορισμένα από τα μέλη, το Def Leppard. Ένα άλμπουμ με στοιχειώνει ακόμα το Hysteria. Ένα τραγούδι με τρελαίνει ακόμα. Είναι το Love Bites. Είναι

Φλεβάρι λοιπόν, από τα κορυφαία της κομμάτια Love Bites. Είχαμε την τύχη να τους ακούσουμε και live αρκετά χρόνια πριν, όταν ήμασταν προκτικά παιδιά. Εσείως λοιπόν, έως και την ώρα αυτή, τη στιγμή αυτή, ήταν κοντά σε εκπομπή Love Stories από την πόλη της Δράμας και το κέντρο αυτής. Είμαι ο Παναγιώτης Δόδος, κάθε Δευτέρα, 10-12, θα τα λέμε και θα μοιραζόμαστε στιγμές όπως αυτές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη συμμετοχή και για τα καλά σας λόγια, για όλα όσα περάσαμε, για όλα όσα ζήσαμε, για όλα όσα ακούσαμε και όλα όσα θα έρθουν ακόμα. Από μένα τίποτα άλλο. Ευχές για ένα όμορφο, γλυκό, φθινοπορεινό βραδάκι. Καλό βράδυ σε όλους. Drive Cars, Benjamin Orr στα φωνητικά. Για κάπου εκεί πέρα έξω. Καληνύχτα.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
2: Γίτσες!
0: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
3: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1. Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου Τεχνικόπολη κατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.